0: Now, for the next 30 minutes, the sounds of Greece, with your host, Peter Savas.
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ορίσατε. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece από τον ισχυρό πολυπολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό CHMB 1320 AM στο Vancouver με ομιλητή τον Peter Σάβα. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε νέα από την πατρίδα, διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για όλους και ελληνική μουσική και τραγούδια. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Vancouver στο ίντερνετ HMV. Το τηλέφωνο μας για περισσότερες πληροφορίες 239-06-57, ο κωδικός 604.
1: Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλοξενής Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
2: Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο. Η εκπομπή μας σήμερα είναι μια επαιτειακή εκπομπή, καθώς η σημερινή ημέρα είναι η ημέρα της επαιτίου της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, 29 Μαΐου 1453, και θα αφιερώσουμε την εκπομπή μας ακριβώς στο να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στους ανθρώπους, στα γεγονότα, στο τι συνέβη τις ημέρες εκείνες, στο να δημιουργήσουμε μια εικόνα για το πώς ήταν η κατάσταση γύρω από την Κωνσταντινούπολη και για να δούμε πώς ακριβώς έγινε η πτώση της πόλης, τι αυτό σημαίνει, ποιες ήταν οι συνέπειες και ποιος ακριβώς είναι ο απολογισμός. Πολλά έχουν υποθεί, πολλά λέγονται πολλές φορές, ότι η Κωνσταντινούπολη αφέθηκε μόνη της, ότι η Κωνσταντινούπολη ουσιαστικά από μια κερκόπορτα έχασε την άμυνά της και μπήκε ο εχθρός μέσα. Στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν περισσότερο με θρύλους και μύθους. Θα προσεγγίσουμε τα πράγματα ιστορικά. Αυτό το οποίο σίγουρα αποτελεί ένα γεγονός είναι ότι την περίοδο εκείνη, το 1453, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη παρακμή. Ουσιαστικά μέσα από εμφυλίους πολέμους, από εκκλησιαστικές συγκρούσεις, η ομοψυχία του κόσμου έχει σίγουρα τρωθεί. Οι αυτοκράτορες της Κωνσταντινουπόλεως, ελπίζοντας ότι θα μπορούσαν να έχουν στήριξη από τον Πάπα, και όταν λέμε για τον Πάπα δεν μιλούμε μόνο για την εκκλησιαστική ιεραρχία, αλλά ο Πάπας αποτελούσε και ένα κράτος, άρα είχε και στρατιωτική δύναμη, είχε χρήματα για να εξοπλίσει καράβια, να έχει μισθοφόρους κτλ. Αλλά είχε και ασκούσε και μεγάλη επιρροή και στους δυτικούς ηγέτες. Με αυτήν την ελπίδα προχώρησαν μάλιστα και σε διαπραγματεύσεις και υπέγραψαν και την ένωση των εκκλησιών, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά τον Πάπα ως μοναδικό και υπέρτατο ηγέτη της Εκκλησίας, κάτι το οποίο αμέσως μετά τη Φεράρα Φλωρεντία, όταν επέστρεψαν οι κληρικοί του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης στην Κωνσταντινούπολη, αποκήρυξαν την υπογραφή τους, υποστηρίζοντας ότι αναγκάστηκαν υπό πίεση να υπογράψουν αυτήν την ένωση. Ο αυτοκράτορας είχε ως σκοπό απλώς να σώσει την Κωνσταντινούπολη από την επιδρομή και την πολιορκία των Τούρκων, η οποία ετοιμαζόταν την περίοδο εκείνη, και να κερδίσει χρόνο και αργότερα θα έβλεπε πώς θα αντιμετώπιζε και τα θέματα με την Εκκλησία και τον Πάπα. Παρ' όλα αυτά οι συγκρούσεις ήταν μεγάλες, η απογοήτευση του κόσμου επίσης μεγάλη. Ο ίδιος αυτοκράτορας δεν ήταν αγαπητός από πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου που θεωρούσε ότι τον είχε προδώσει εκκλησιαστικά. Η Αγία Σοφία, στην Αγία Σοφία επιχειρήθηκε να τελεστεί η Θεία Λειτουργία από τους Ρωμαιοκαθολικούς, με αποτέλεσμα να επιτεθεί ο λαός και να σφραγίσει την Αγία Σοφιά και να μην επιτρέψει μετά να λειτουργηθεί. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα, παρά τις προσπάθειες και του αυτοκράτορα να βρει βοήθεια από τους δυτικούς ηγεμόνες, η οποία ήταν μικρή, έχουμε την συσπήρωση δυνάμεων υπό τον Μωάμεθ το δεύτερο, όπου έχει ως στόχο του να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Παρ' όλα αυτά, μολονότι ουσιαστικά ολόκληρη περίπου η αυτοκρατορία έχει χαθεί, ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι της αυτοκρατορίας βρίσκεται ήδη υποκατοχήν ή κάποιο άλλο δεν είχε καταφέρει να απελευθερωθεί ήδη από το 1204, όταν οι Σταυροφόροι για πρώτη φορά κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, μιλούμε για το κύκνιο άσμα του Βυζαντίου. Ακόμη και αν δεν ήταν στις 29 Μαΐου του 1453 η άλωση της πόλεως, αν δεν είχε συμβεί, θα είχε συμβεί λίγο αργότερα, από τη στιγμή που οι ώρες και μάλλον οι μέρες του Βυζαντίου ήταν μετρημένες. Όταν μιλούμε πλέον για Βυζάντιο, μιλούμε για ελάχιστα εδάφη γύρω από την Κωνσταντινούπολη και για μικρά επιμέρους σημεία σε ολόκληρη την αυτοκρατορία που διατηρούσαν βυζαντινή κυριαρχία, όπως ήταν η Τραπεζούντα, όπως ήταν ο Μιστράς. Όμως αυτά δεν αποτελούσαν απλώς τα ερείπια της μεγάλης βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ο στόλος ο Βυζαντινός είχε ουσιαστικά καταστραφεί, η στρατιωτική δύναμη του Βυζαντίου ήταν περιορισμένη, τα χρήματα ήταν ανύπαρκτα, είχαν ουσιαστικά δοθεί όλα τα έσοδα, οι φόροι, τα τέλη από τα τελωνία κτλ. Στους δυτικούς, στους Βενετούς, στους Γενουάτες, με την ελπίδα να βοηθούν ή να ενισχύουν το Βυζάντιο έναντι των Τούρκων. Οι φόροι ήταν υψηλοί και για τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης και ουσιαστικά είχαν φτάσει στο σημείο να αναγκαστούν μάλιστα να θέσουν και τα κοσμήματα του κράτους, του αυτοκράτορα, να τα δώσουν σε αργυραμιβούς για να μπορέσουν να πληρώσουν τα έξοδα, ώστε ο στολίσκος αυτός ο οποίος έφερε τους Βυζαντινούς, τον αυτοκράτορα και τους εκκλησιαστικούς ηγεμόνες στη Φεράρα και αργότερα στη Φλωρεντία να μπορέσει να πληρώσει τα ναύλα. Ούτε αυτά δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Αντιλαμβάνεται κανείς την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το Βυζάντιο και ακριβώς η τελική και η παράσταση, μάλλον το τελευταίο πλήγμα, η τελευταία πράξη αυτής της τραγωδίας ήταν η πτώση της ίδιας της πόλεως. Ο Μωάμεθ ο Δεύτερος ήταν το τέταρτο παιδί του Σουλτάνου Μουράτ του Δευτέρου. Είχε γεννηθεί στην Αδριανούπολη το 1432 και είχε κυβερνήσει την επαρχία της Αμάσιας σε πολύ μικρή ηλικία. Το 1450 παντρεύτηκε την κόρη ενός εμμύρη στην Ανατολική Ανατολία και να πούμε ότι από μικρός εκδήλωνε μεγάλο ενδιαφέρον για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό αλλά και για το Βυζάντιο και πρότυπά του ήταν ο Αχιλλέας και ο Μέγας Αλέξανδρος, ενώ είχε γνώριζε αρκετά καλά και τη χριστιανική θρησκεία. Ο Σουλτάνος έγινε ο βασικότερος υπέρμαχος των Οθωμανικών γραμμάτων, έχτισε πολλούς μεδρεσέδες, δηλαδή ιεροδιδασκαλία, όπου διδάσκονταν πολλά πράγματα εκεί, δηλαδή είχε ως βάση την εκπαίδευση και απέκτησε το όνομα Πορθητής, Φατίχ δηλαδή, καθώς επίσης και πατέρας των Αγαθοεργιών, καθώς παρήχε ένα ισόβιο εισόδημα σε πάνω από 30 Οθωμανούς και ξένους ποιητές, έτσι κατά τα πρότυπα δηλαδή της Δύσης, όπου στην αυλή του ηγεμόνα μαζεύονταν ποιητές και πνευματικοί άνθρωποι. Από την άλλη, η διοικητική ιεραρχία στην Κωνσταντινούπολη αποτελείται από τον Κωνσταντίνο τον 11ο, ο οποίος κατήχε την εξουσία, αυτοκράτορας ο οποίος είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη το 1405, ο τέταρτος γιος του Μανουήλ Παλαιολόγου του Δευτέρου και της Ελένης Δραγάτση και ως ο νεότερος γιος είχε σταλεί το 1428 να διοικήσει μαζί με τα αδέλφια του, τον Θεόδωρο και τον Θωμά, το δεσποτάτο του Μοραίος. Γενναίος και δραστήριος, αλλά επιφυλακτικός, ενίσχυσε την άμυνα της περιοχής, ανέκτησε την Πάτρα, την Αθήδα και τη Θήβα. Όταν ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Ιωάννης ο Τρίτος, πέθανε χωρίς απογόνους, ο Κωνσταντίνος έγινε αυτοκράτορας στις 12 Μαρτίου του 1449 και μάλιστα ήταν τέτοιες οι καταστάσεις που δεν πρόλαβε καν να στεφθεί αυτοκράτορας στην ίδια την Κωνσταντινούπολη. Η ανακήρυξή του έγινε στο Μιστρά. Και αυτός ήταν πρόθυμος να δεχθεί την ένωση των δύο εκκλησιών, υποβάθμισε την εσωτερική διαμάχη στο Βυζάντιο και την προσήλωση ολόκληρου του Οθωμανικού στρατοπέδου σε ένα κοινό στόχο. Παρ' όλα αυτά αποτέλεσε ηρωική φιγούρα για το θρύλο, αφού μετά την άλωση πολλοί Έλληνες δεν πίστεψαν ότι είχε πεθάνει, αλλά ότι μαρμάρωσε και περίμενε έναν άγγελο να τον ξυπνήσει για να διώξει τους Τούρκους. Αυτό αποτέλεσε και τη βάση αυτού το οποίο γνωρίζουμε αργότερα ως μεγάλη ιδέα, μία ιδέα η οποία καλλιεργήθηκε όσο παράξενο και αν φαίνεται από τον Όθωνα, τον πρώτο βασιλιά της Ελλάδος, και είχε ως σκοπό την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης και την ανασύσταση ουσιαστικά των εδαφών όπου είχαν οι Βυζαντινοί. Τώρα η κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη βέβαια ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι μπορεί να έχουμε την εντύπωση ή να μας έχουν να έχουμε φανταστεί. Ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι στήριξαν και βοήθησαν τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο για να αντιμετωπίσει τους Οθωμανούς ήταν σε ένα μεγάλο ποσοστό δυτική. Μία από τις μεγαλύτερες μορφές η οποία έπαιξε καταλυτικό ρόλο, ένας μεγάλος χριστιανός ήρωας της πολιορκίας, ήταν ο Ιωάννης Τζουστινιάνι Λόγκο. Ο Τζουστινιάνι ήταν από τη Γένοβα, ήταν μέλος της αριστοκρατικής οικογένειας των Τζουστινιάνι και η οικογένεια αυτή είναι γνωστή διότι έδωσε στρατιώτες, κληρικούς, συγγραφείς και πολιτικούς. Ο ίδιος ήταν επαγγελματίας στρατιώτης, στρατιωτικός διοικητής στη γενοβέζικη αποικία Κάφα και όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη τον Ιανουάριο του 1453 ήταν επικεφαλής 700 στρατιωτών και ήταν ειδήμων στην τεχνική της πολιορκίας και έτσι του ανατέθηκε η άμυνα των χερσαίων δυνάμεων της πόλης. Τα χερσαία τείχη ανέλαβε αυτός να τα έχει υπό το δικό του έλεγχο και να αποθεί τους Οθωμανούς. Κατά τη διάρκεια της τελικής Οθωμανικής επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά και πέθανε στο δρόμο της επιστροφής. Ουσιαστικά αποτέλεσε το καταλυτικό στοιχείο αφού μετά τον μοιραίο τραυματισμό του πέφτει η άμυνα της πόλης και χάνεται η Κωνσταντινούπολη. Μεταξύ των υπολείπων συμμάχων του Κωνσταντίνου XI του Παλαιολόγου ήταν και ο καρδινάλιος Ισίδωρος του Κιέβου, ο οποίος είχε γεννηθεί στη Μονεμβασιά γύρω στο 1385, είχε σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη και είχε γίνει μοναχός στο Μοριά και είχε επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη το 1417 ως ηγούμενος της Μονής του Αγίου Δημητρίου. Το 1434 είχε σταλεί από τον Αυτοκράτορα στη Σύνοδο της Βασιλείας ως εκπρόσωπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και αργότερα στη Ρωσία ως Μητροπολίτης, ενώ κατόπιν ηγήθηκε μιας ρωσικής αντιπροσωπείας στη Σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας. Υπέγραψε τη συμφωνία της Ένωσης των Δύο Εκκλησιών και κάτι το οποίο δεν άρεσε στους Ρώσους καθόλου, ενώ το 1441 αποτελούσε πλέον καρδινάλιο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Εχμαλωτίστηκε από τον Μέγα Δούκα της Ρωσίας, τον Βασίλειο το Β', αλλά δραπέτευσε και επέστρεψε στην Ιταλία, όπου και πέρασε την υπόλοιπη ζωή του αγωνιζόμενος για την Ένωση των Εκκλησιών. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας βρέθηκε στην πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, όπου είχε σταλεί ως εκπρόσωπος λεγάτος του Πάπα και είχε στην υπό τη διοίκησή του 200 περίπου στρατιώτες που είχαν σταλεί από τον Πάπα και είχε αναλάβει την άμυνα του ακροτηρίου της Ακρόπολης. Όταν έπεσε η πόλη ανακηρύχθηκε Λατίνος Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης από τον Πάπα Πίο τον Δεύτερο, ενώ λέγεται ότι στο τέλος υπέφερε από γεροντική άνοια και πέθανε στη Ρώμη το 1463. Εκτός από αυτούς έχουμε επίσης την παρουσία Βενετών οι οποίοι υπερασπίστηκαν την Κωνσταντινούπολη, όπως του Γαβριήλ Τρεβιζάνο, ενός Βενετού ευγενούς ο οποίος είχε αναλάβει την άμυνα των θαλάσσιων τυχών, καθώς και του Αλβίζε Ντιέντο, ενός Βενετού Ναβάρχου, ο οποίος ήταν επικεφαλής των χριστιανικών πλοίων στο λιμάνι. Τέλος, 600 περίπου, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε φαντάζομαι η πλειοψηφία τουλάχιστον από μας, υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη ο πρίγκιπας Ορχάν. Ο πρίγκιπας Ορχάν ήταν μουσουλμάνος, μωαμεθανός, έτσι, και Οθωμανός. Και ήταν ουσιαστικά εξάδελφος του Μωάμεθ του Πορθητού. Αποτελούσε τον κυριότερο διεκδικητή του θρόνου και ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας τον κρατούσε στην Κωνσταντινούπολη ώστε να μπορεί να ασκεί διπλωματική πολιτική, εκφοβίζοντας τον Μωάμεθ ότι αν επιτίθεται στην πόλη, αν υπήρχε ο φόβος να καταλάβει την πόλη, θα άφηνε τον Ορχάν ελεύθερο μαζί με τους άνδρες του και θα δημιουργείται ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των Οθωμανών, καθώς θα χωριζόταν η διοίκηση των Οθωμανών στα δύο, αφού ο Ορχάν είχε δικαιώματα επί του θρόνου που κατήχε ο εξάδελφός του Μωάμεθ. Ο Ορχάν βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη με 600 άτομα, οι οποίοι μολονότι Οθωμανοί πολέμησαν τελικά στο πλευρό του Βυζαντινού Αυτοκράτορα, πολέμησαν τον Μωάμεθ τον Πορθητή και τελικά πάρα πολλοί από αυτούς σκοτώθηκαν. Ο ίδιος μάλιστα, όταν ο Μωάμεθ ο Πορθητής είχε καταλάβει την Κωνσταντινούπολη, προσπάθησε να διαφύγει, μεταμφιέστηκε σε Ορθόδοξο Καλόγυρο, όμως τον συνέλαβαν οι Οθωμανοί και τον αποκεφάλισαν με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Τώρα να δούμε λίγο πώς ήταν τα πράγματα που είχε βασιστεί ο Μωάμεθ. Η Κωνσταντινούπολη μπορεί να είχε μείνει τα ερείπια της, τα λείψανά της από αυτό που κάποτε ήταν, όμως αυτό το οποίο ήταν αίτητο και ακατανίκητο συνέχιζε να είναι τα τείχη της. Τα τείχη τα οποία είχαν υποστεί βέβαια πολλές φθορές ή δεν ήταν σε θέση πολλές φορές να τα επισκευάσουν όπως θα έπρεπε, και παρόλα αυτά όμως, παρά την αριθμητική υπεροχή των Οθωμανών, πολλές φορές τα τείχη αυτά είχαν προστατεύσει την Κωνσταντινούπολη σε τέτοιο βαθμό ώστε να εκμηδενίζουν το μεγάλο πληθυσμό του εχθρού. Ο κύριος όγκος του Οθωμανικού πεζικού, παρά το πεζικό των Γενιτσάρων που ήταν ένα από τα επίλεκτα συντάγματα του Οθωμανικού στρατού, δεν αποτελείται από Γενιτσάρους αλλά από άτακτους πεζικάριους, τους αζάπηδες, οι οποίοι είχαν ελαφρύ οπλισμό, ήταν κυρίως τοξότες με στοιχειώδη εκπαίδευση και στρατολογούνταν μεταξύ των μουσουλμάνων χωρικών για μία μόνο εκστρατεία. Έτσι λοιπόν, όταν είχαν οικονομικά προβλήματα, παίρναν μέρος σε μία εκστρατεία και θα πληρώνονταν γι' αυτό, και από την άλλη ήλπιζαν ότι με την λαιλασία που θα έκαναν αργότερα στις περιοχές που θα καταλάβαναν θα μπορούσαν να πλουτίσουν. Εκ των υστέρων φαίνεται ότι έχουμε και την υποχρεωτική στρατολόγηση από μία σειρά ατάκτων υπαίων, οι οποίοι στην πλειονότητά τους δεν ήταν εθελοντές, αλλά είχαν υποχρεωθεί να λάβουν μέρος στον πόλεμο, και αυτοί λεγόντουσαν ακιντζίδες. Έτσι λοιπόν οι ακιντζίδες, οι αζάπηδες και οι γενίτσαροι αποτέλεσαν ένα μεγάλο κομμάτι του Οθωμανικού στρατού, ενώ μεταξύ τους υπήρχαν και σπαχίδες, οι υπείς δηλαδή, οι οποίοι ήταν τρόπον την ασυμβασιούχοι θα λέει κανείς, είτε προέρχονταν από εχμαλώτους πολέμου είτε σκλάβους, οι οποίοι είχαν εξαγοράσει την ελευθερία τους και κατάφεραν να γίνουν, να αποκτήσουν την στρατιωτική δύναμη, να μπουν στη φρουρά του Σουλτάνου ή στα συντάγματα του παλατιού και να υπηρετήσουν τον Σουλτάνο από την πλευρά αυτή. Τώρα να πούμε ότι εκτός από τον στρατό τον οποίον είχε στη διάθεσή του ο Μωάμεθ, πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι οι Οθωμανοί είχαν ειδικευθεί στην κατασκευή και χρήση πολιορκητικών μηχανών αλλά και τηλεβόλων, πυροβόλων όπλων. Και τα πυροβόλα αυτά όπλα είχαν εξαπλωθεί στα Βαλκάνια και στην Οθωμανική επικράτεια ήδη από τα τέλη του 14ου αιώνα και αποτέλεσαν μάλιστα το καινούριο όπλο της εποχής. Θα θυμίσουμε ότι οι Βυζαντινοί είχαν το ακατανίκητο υγρό πυρ, το οποίο ούτε σήμερα γνωρίζουμε τι ακριβώς ήταν, αλλά υποθέτουμε ότι πρέπει να ήταν κάτι σαν πυρακτωμένο θιάφι, το οποίο τα έριχναν στα καράβια και έπαιρναν φωτιά, και έτσι οι αντίπαλοι τους δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς τη στιγμή εκείνη. Και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης οφείλεται στο πυροβολικό, καθότι χρησιμοποιήθηκαν στην πολιορκία της Κωνσταντινούπολης τόσο μεγάλα τηλεβόλα από την πλευρά των Οθωμανών για πρώτη φορά στα πολεμικά δεδομένα, όπου τα τείχη της Κωνσταντινούπολης μολονότι απόρθητα, ας μην ξεχνούμε ότι ήταν κατασκευασμένα για άλλου είδους οπλισμό και άμυνα, όχι για τέτοιου είδους όπλα. Έτσι λοιπόν δέχονταν πολύ μεγάλη καταστροφή από τις συνεχείς βολές, οι οποίες ήταν και πάρα πολλές κατά τη διάρκεια κάθε μέρας, και έτρεχαν οι Βυζαντινοί που ήταν μέσα στα τείχη να κλείσουν τα ρήγματα τα οποία προκαλούνταν, και πρωί βράδυ έπρεπε να είναι στα τείχη είτε για να πολεμούν τον εχθρό, είτε να τον αποθούν, είτε για να κλείνουν τα ρήγματα που προκαλούσαν οι συνεχείς ρήψεις των τουρκικών πυροβόλων. Να πούμε επίσης ότι από τα μέσα του 15ου αιώνα Ο Οθωμανικός στόλος αποτελούσε ένα ξεχωριστό στρατό και διέθετε ένα μεγάλο δίκτυο ναυστάθμων και οπλοστασίων, είχαν έδρα την Γκαλλίπολη και είχαν ως καθήκον να διασφαλίζουν το πέρασμα των Οθωμανικών στρατευμάτων από την Ανατολία προς τη Ρούμελη. Παρ' όλα αυτά, το 1416 ο Οθωμανικός στόλος καταστράφηκε από τους Βενετούς και μέχρι το 1442 οι Οθωμανοί διέθεταν 60 πλοία και είχαν εγκαταστήσει μια ναυτική μοίρα στη Λίμνο. 6 χρόνια αργότερα, τουλάχιστον 65 πλοία έκαναν επίδειξη πολεμικής ισχύως κατά της Κωνσταντινουπόλεως, όμως κανείς δεν ανέμενε τον τεράστιο στόλο που εμφανίστηκε έξω από την πόλη το 1453 και για τον οποίο φαίνεται ότι είχαν προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά οι Οθωμανοί. Να πούμε ότι στα σχέδια του Μωάμεθ για την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης είχαν προβλεφθεί και οι διπλωματικοί αλλά και οι στρατιωτικοί παράγοντες. Ο Σουλτάνος έπρεπε να χτυπήσει ταχύτατα προτού οι δυτικές ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Βενετία και η Ουγγαρία προλάβαιναν να αντιδράσουν. Απ' την άλλη ήταν αποφασισμένος να δείξει υπομονή και να σπαταλήσει όση πυρίτιδα και όσο χρήμα χρειαζόταν παρά να χυθεί αίμα. Τέλος, χρησιμοποιούσε νέα τεχνολογία και βαρύ πυροβολικό για να πλήξει τα ογκώδη τείχη της Κωνσταντινούπολης, αλλά και τον νεόκοπο Οθωμανικό στόλο, ώστε να εμποδίσει την παροχή τροφίμων, στρατιωτικών προμηθειών, αλλά και στήριξης από τον έξω κόσμο προς την Κωνσταντινούπολη. Ο Μωάμεθ ο Προφητής επιζητούσε και επιθυμούσε να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη με όσο το δυνατόν λιγότερες δυνατές υλικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες των μελλοντικών του υποτελών. Επίσης, ακολούθησε μια αντιλατινική πολιτική, ήταν εναντίον των Ρωμαιοκαθολικών και με αυτόν τον τρόπο αποσκοπούσε στο να προσετεριστεί τους χριστιανούς Ορθοδόξους, οι οποίοι είχαν υποστεί τα πάνδυνα και δεν ήθελαν αυτήν την φιλολατινική πολιτική που αναγκάστηκε ο Κωνσταντίνος ο Πανελόγος να εφαρμόσει, ευελπιστώντας στη βοήθεια που θα του έστελνε ο Πάπας και οι υπόλοιποι στη Δύση. Εκείνη την εποχή, γύρω στο 1453, από όσο μπορούμε να ξέρουμε από τις πηγές οι οποίες μας σώζονταν, ο πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης κυμαινόταν μεταξύ των 40 με 50.000 κατοίκων. Μολονότι στις περισσότερες εκτιμήσεις ο αριθμός των ανδρών που θα υπερασπίζονταν τα τείχη το 1453 ήταν μεταξύ 6 και 8.500. Οι περισσότεροι ανήκαν στις τοπικές εθνοφρουρές, είχαν στοιχειώδη εκπαίδευση και κατά άλλες πηγές όπως τον Αρχιεπίσκοπο Λεωνάρδο τον Χίο γίνεται αναφορά σε 6.000 Έλληνες και 3.000 ξένους. Σε μια άλλη έκθεση την οποία συνέταξε τον Ιανουάριο του 1454 ο Τζιάκομο Τεντάλντι, η οποία απευθυνόταν στον καρδινάλιο της Αβινιόν, αναφέρεται ότι μέσα στην Κωνσταντινούπολη υπήρξαν συνολικά 30 με 35.000 άνδρες και 6 ως 7.000 επαγγελματίες στρατιώτες, δηλαδή συνολικά 42.000 άτομα κατανότερων. Τώρα, ενώ ο πληθυσμός αυτός είναι περιορισμένος, ας δούμε και τι οπλισμό είχε στη διάθεσή του. Οι πηγές οι Βυζαντινές αναφέρονται στις πανοπλίες, κυρίως δυτικού τύπου, που φέρεται ότι χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί στρατιώτες, ενώ οι υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης ήταν βέβαιοι ότι διέθεταν πυροβόλα όπλα, πολύ μικρότερα από τα γιγαντιαία Οθωμανικά κανόνια, και τα περισσότερα από αυτά προέρχονταν από την Ιταλία, την Ουγγαρία ή τα Βαλκάνια, όπως και ένας μεγάλος αριθμός μικρότερων όπλων χειρός. Φυσικά, όπως είπαμε πριν, οι Βυζαντινοί κατήχαν και χρησιμοποίησαν και το υγρόν πυρ υπό την επίβλεψη ενός Γερμανού που πήρε μέρος στην πολιορκία με την πλευρά των Βυζαντινών, του Ιωάννης Γκραντ. Πολλές παραθαλάσσιες πόλεις της Θράκης παρέμεναν στην κατοχή των Βυζαντινών, αλλά παραδόθηκαν αμαχητοί κατά την προέλευση των Οθωμανών το 1453, ενώ κάποιες άλλες προέβαλαν στεναρή αντίσταση. Οι λόγοι δεν είναι γνωστοί, αλλά ίσως αυτό να αφιλόταν στο ότι τα θεραπεία που βρισκόντουσαν στο Βόσπορο, ενώ η Σιλιβρία και οι επιβάτες ήταν πίσω από τις Οθωμανικές πολιορκητικές γραμμές στην ακτή του Μαρμαρά. ίσως προορίζονταν για διέξοδοι όταν η Κωνσταντινούπολη πολιορκούνταν. Ωστόσο, η έλλειψη των κατάλληλων ναυτικών δυνάμεων ήταν μοιραίο μειονέκτημα για τους υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης. Ο τελευταίος ολοκληρωμένος Βυζαντινός στόλος είχε καταστραφεί από τους Γενοβέζους τον 14ο αιώνα. Οι Ευρωπαίοι βοήθησαν στην υπεράσπιση της Κωνσταντινούπολης, όπως αναφέραμε πριν, όχι μόνο ως δύναμη στρατιωτική, αλλά και ναυτική, ως ναύτες ή πεζοναύτες, επάνδρωσαν τα τείχη και σε πολλές περιπτώσεις ήταν οι ίδιοι άνθρωποι, οι περισσότεροι όμως από αυτούς προέρχονταν από την Ιταλία. Μάλιστα, έχουμε λόγω της πληθυσμιακής έκρηξης σε πολλές ιταλικές πόλεις μια υπερπληθώρα νέων ανδρών, οι οποίοι συχνά στις καλύτερες οικογένειες μη μπορώντας, ανήκαν στις καλύτερες οικογένειες και μη μπορώντας όμως να βρούνε κάτι άλλο, να ζητούσαν την περιπέτεια και έτσι πάρα πολλοί από αυτούς γίνονται στρατιώτες και έρχονται στην Κωνσταντινούπολη να υπηρετήσουν. Ο Κωνσταντίνος ο Ενδέκατος και η σύμβολή του γνώριζαν ότι την έκβαση της πολιορκίας στην Κωνσταντινούπολη θα την έκρινε ο χρόνος. Αν άντεχαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα προλάβαινε να φτάσει βοήθεια από τον έξω κόσμο, τουλάχιστον διαθαλάσσης από την Ιταλία. Ο Κωνσταντίνος είχε απόλυτο δίκιο, όπως εκ του αποτελέσματος φαίνεται. Όμως δυστυχώς τα κανόνια των Οθωμανών ενέτειναν την πολιορκία και ο στόλος τους επέκτηνε το μέτωπο της επίθεσης προς κάθε κατεύθυνση, ακόμη και από την πλευρά του κερατίου κόλπου. Ο Τζουστινιάνι Λόγκο, ο Γενοβέζος αυτός στρατιωτικός, πίστευε ότι έπρεπε να προστατευτούν άμεσα οι εξωτερικοί προμαχώνες των χερσαίων τυχών, τακτική που είχε αποδειχθεί επιτυχημένη και το 1422, και αυτός ήταν, πίστευε, ο καλύτερος τρόπος για να αξιοποιηθεί ο μικρός αριθμός των υπερασπιστών τη στιγμή που τα ψηλά εσωτερικά τείχη ήταν επανδρωμένα με τοξότες, βαλιστροφόρους και πυροβολητές. Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, όπως είπαμε, εξακολουθούσαν να είναι τόσο ισχυρά παρά την αριθμητική υπεροχή των Οθωμανών. Μολονότι οι Βυζαντινοί και οι Ιταλοί δεν περίμεναν τόσο επιθετική δράση από την πλευρά του Οθωμανικού στόλου, ο κίνδυνος να πληγούν τα τείχη κατά μήκος του Μαρμαρά ήταν μικρός, διότι οι υπερασπιστές πίστευαν ότι με τα κατάλληλα πλοία στον Κεράτιο θα μπορούσαν να προστατεύσουν την πλωτή αλυσίδα. Μιλάμε για μια αλυσίδα η οποία είχε ενώσει τον Κεράτιο κόλπο και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούσαν να εισέλθουν πλοία μέσα στον κόλπο αυτό, πλοία εχθρικά, διότι θα χτύπαγε η πρίμνη τους πάνω σε αυτή την τεράστια αλυσίδα.